το χολάλ, ασκαουαλτσιτσάκ, ουλ. Τι χουαλτιό, τι χουαλτιό, τι ον καμπέι μαμ, ακοκοτέ κανίλ, γιέτσον μπέι κοτό κοστατάκ, γιν κοκκινάλ, ασκαουαλτσιτσάκ, ουλ μαμίν. Ακοντίτσι κοκκανάιατ μαμ, καστιονά πενκανό. Αμέν, για αμέν. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de vida, un solo Dios verdadero. Amén. Y es en los hermanos, dijo al Dios, yo que tiempo, canan en el radio carisma, oje a seguir, y un apno juarjanes bayulechtena, y esto alabanzas hermanos. Amén.